Μάνος Χατζηδάκης, Μπίντο Κουζιούς Κρντο Κουζδά, ρεμπέτη κοζερινέ βερδί η ταριχή κομφερανστά, σιούν λαρούσο ελεμίστε. Ρεμπέτικο, σως, μουζί, βεχαρικετή, μουτζιζεύει μπιρ μπουτουνλού και τσιντέ μπιρ λεστερμεή μπασιαριόρ. Μπεστεντέν περφορμασά ακαδάρ, που ουτσλού υφαντέ μπιρλίνιν κοσουλαρού ίτσ κουδουσέλ ο λαράκ γιαρατουλιόρ βε μπουδουρούμ, μου και μελίνιν σύνρλαρνά ουλαστήντα, μπαζέν μπιτσιμσέλ ο λαράκ αντίκ τραγεδιέ μπεντζιόρ. Χατζηδάκης, Μιχάλης Κακογιάννης συν Στέλλα Άντλε φιλμινίν μουζικλερινή μπεστελεντή. Φιλμίν σάουντρακιν δεν, αιν όνου τσιντζού γιουνού Άντλε σαρκοί την λιλίμ. Φιλμίν που σαχνεσίντε, Τζενέτ Άντλε μπιρ γιαζλικ ταβέρναντα σαχνε αλάν μπιρ ρεμπέτικο κρουμπού, που σαρκοί τσαλιόρ. Φιλμίνιν γιαπωμα 1905. Ιτζράιντεν, Σοφία Βέμπο.

0: 1960 λατά, Χατζηδάκης, τσεσιτλή φιλμ για πουμλαρίτσιν, για σδε μπεστελεριντε, γιουνάν μουζίνιν, βε ρεμπέτικο ταν μπίρτσοκ ουνσουρουνού κουλανδε. Σραδακή εκεί σιαρκδά, που ουνσουρλάρ, δουλμακτά. Ηλκινή, ο Ιουντζού Δημήτρης Χόρν, η κιντζίησε ρεμπέτκαντεν, ανά χρυσάφισε σλεντηριόρ.
1: Αγιάσε μια

Γιατί μες τη νύχτα έχω δυο αστέρια που τα πολύ αγαπώ. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει κάθε ώρα τι θα φέρει, στο λεπτό τι θα γίνει. Και τις νύχτες υποφέρω, προσπαθώ να καταφέρω κάτι να φανερωθεί. Δεν μπορώ ποτέ να ξέρω αν ποτέ θα καταφέρω να μου πεις το σ' αγαπώ. Κι αν ποτέ σου υποφέρεις, μην ξεχάσεις να μου φέρεις ό,τι πεις και ό,τι σου πω.

Από Τσίκ Ραδιόσουν Δα, εγγενήν και ο προσουδηλίωσουνος, βεμπέν Γιάννης Σαούλης. Μάνος Χατζηδάκης κακντακή κιντζή πρόγραμμα μζήν σονουν άγγελδίκη. Τσοχόντανον γιουλουμ σε μεσή, αδλε άλμπουμ δεν, πυρ μπάσκα παρτσάιλα πρόγραμμα μζή σον λαδρ τζέζ. Παρτσάνον αδε, γιολγέμλε, δάνς. Γελετζέ καύτα, Μάνος Χατζηδάκης κακντακή ουτσιντζού πρόγραμμα μζλά, εγγενήν και ο προσουδά σιζλερή, πεκλίωρουμ. Hoşça kalın.